0: Θα πω ακόμα να
1: συναντηθούμε.
2: Τι λέω, έτσι πέρα τα ή, σε λες φίλοι να με, και σε ξέρω να έχω ένα μόνο μου τσέλος, μην λέω ένα μόνο μου και δεν μου VIP, όμως σημαίνει να έχω σας μέρα, είναι ζώνο, ή μη ουθέλε, ή μη άντια να κούρουμε, μη άντια να κούρουμε, αυτό, χαλή, σε λες φίλοι να με, και σε ξέρω να έχω ένα μόνο μου τσέλος, και σε ξέρω να έχω ένα μόνο μου τσέλος, και σε ξέρω να έχω ένα μόνο μου τσέλος,
1: Amen. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Nawe ungenza kanjalo 0687649969 0687649969. Nansi into engicela ukuthi ngizwisise kahle. Uya detoxa na? Uma unga detox uthembeni or uyinto oyisebenzisayo ku detox ukuzicleana bafethu. You know the weekend vibes. Udla yonke into eyinyama intontona. Wenza njani? Noma uqhamuka sekuqubuka sekuthi nje inyanga uqubuka la inyanga itheni into uthembeni wenza njani? Ushare nabanye mhlawumbe khona nomunye ongamsiza nje Nkosi yami. Uyacabanga? Miss Twiggy fishing ngavuyile uthi dali 15 minutes up before 10 o'clock sivubelisizwe. Molo.